Όνει κάτω κάτω πέντε. Ο γόρο μου σαστρί, επόσα λαργού μου νομάρ. Τούσε εγώ σε κοιού μπέλεγα με καπιτάτο. Αλούσε ρε γιούρνο σκούρο. Κάντε βαρλάμε, πού ρε σλέντα το έντο μουσικο. E quando arrivo con te, mi scordo tutto guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.